να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν, που τα ντρέτσα μη δία, Σενιόρ, αμπω σόπορ.